και ζούμε μωρανά. Ούτε χίσελ χαβίτια. Αν γερτσέρες με ζετσίς, ζευτσάς λαβιματσίς. Και ζούμε

Türkiye Απίνα. Γερίδα Σαρτουτζιάνου, Τσάινα. Τσεζιέδε, DJ, Κεβόρκ. Πάιτε τσου, Κεβόρκ, Κεβόρκ, Κεβόρκ.